0: Και λέω γιατί μα
1: Άλλο μα τυρκά σα ομανίσιο με σάσα μήκε. Και τα πέφτει το όλα και τα ξέρω.
2: Δεν είναι.

0: ρα.
1: Το φταγκίτ λιμότι.
0: Μα.
1: Ακαμπάμι λεβαγιά.
0: Είσαι λεβαγιά.
1: Ακα λόγια χολπιλί λεχαφχίτου τα ηλαντί.
0: Μα ασίτι.
1: Μα υπεργοσέψα τα ιωτέρ ματόξα τα ιωτέρ χαμούτ.
0: Μη χαμούτ.
1: Χαλιέκτσα.
0: Τις μάχτσα.